τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει,

0: Μπράβο. 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.

Ξύπνησες και είπες το αντίο. Εγώ στα δυο χωρίστηκα και έκλαψα για δύο.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει

έτσι ξαφνικά. Σε είδα απέναντί μου, έτσι ξαφνικά.

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.

είσαι, μου είπαν για σένα πολλές ιστορίες, πως είναι η ζωή σου, δωμάτια αμαρτία.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

του κρεβατιού την άδεια κομχή. Πνίγουν τους λιγμούς, κρύβουν τους καημούς, μα το μυαλό μου πάλι όχι.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδας? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Μπράβο 89,6.
6: It's Father's will! This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
7: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοδιογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο.
1: Μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο.
2: Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό?

0: Μπράβο, 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6.
4: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
4: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
6: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor, στη Μουσουργού Καψάσκι 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Παίζει Μπράβο

0: σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Εντάξει, ξέρω κι εγώ, μπορεί. Τι να σου πω, μπορεί, δεν ξέρω.
1: Σε παρακαλώ.
0: Σε μια άλλη εποχή θα ήταν σίγουρα καλύτερα τα πράγματα.
1: Σε μια άλλη εποχή, αγάπη μου, ήταν γαλακτομπούρικο ολόκληρο.
0: Δεν ξέρω τι σου, ναι, τι σου ξημερώνει. Α, τώρα έγινε γαλακτομπούρικο. Πριν από 10-20 χρόνια όμως, έτσι δεν ήταν. Είχαμε, ήμασταν στις καρές εκεί, στις γλύκες. Καταλαβες. Αχ, αυτό λέω και εγώ. 25 Σεπτέμβρη.
1: Ωραία, ξεκινάμε την Παρασκευή.
0: 25 Σεπτέμβρη.
1: 25 Έρχεται... Σεπτέμβρη και έχουμε γιορτή. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη.
0: Έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών.
0: Είναι και αυτό, πού το πας.
1: Γιορτάζουμε φαρμακοποιήσιμες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και μια κοπέλα η οποία έχει έρθει από τα ξένα,
1: ναι,
0: έλεγε τις προηγούμενες μέρες ότι ο φαρμακοποιός

0: Ο γιος της μοιάζει ένας μικρός γιατρός που δίνει συμβουλές και σε βοηθάει σε αρκετά προβλήματα υγείας. Έτσι έλεγε,
1: ναι.
0: Ότι αυτή η βοήθεια υπήρχε στους γιατρούς της χώρας εκείνης, της Νορβηγίας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες και σήμερα. Έτσι, καθιερώνουμε τις Παρασκευές, είπαμε, σήμερα έτσι ένα ταξιδιωτικό μήνυ, έτσι. Λίγο να ταξιδέψουμε γενικά.
1: Τούλα, τέλος πάντων.
0: Να σας πούμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι. Εάν έχεις 5 φράγκα, έτσι, σκέψου τις γιορτές ή την 28 Οκτωβρίου, υπάρχουν και αυτά. Τα μέρη, τα ωραία, τα μαγικά.
1: Κοίτα, το ταξιδάκι, το ταξιδάκι που θα μοιραστώ εγώ σήμερα δεν είναι για 28. Θέλει περισσότερες μέρες.
0: Εντάξει, οκ. Να μπορώ να κολλήσεις. Είναι Τετάρτη.
1: Άμα κολλήσεις, κάτι
0: είναι,
1: γίνεται.
0: Τετάρτη νομίζω ότι είναι 28. Νομίζω. Θα το δούμε. Λοιπόν, μείνετε εδώ 2 ώρες, θα περάσουμε καλά.

0: τι έχουμε, για λέγε.
1: Λοιπόν, έχουμε έτσι μια οδηγία που δόθηκε από υποδιευθύντρια σε σχολείο στην Ιταλία. Mm-hmm. Εξωτερικό δελτίο, όπως καταλαβαίνεις. Η οποία έτσι υποδιευθύντρια ζήτησε από τις μαθήτριες να μην φορούν κοντές φούστες. Mm-hmm. Τονίζοντας ότι υπάρχει πιθανότητα να τραβήξουν την προσοχή του καθηγητή.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να υπάρχει σεμνώτης.
1: Βρε σεμνώτης να υπάρχει.
0: Και σοβαρότης.
1: Αλλά να μην γυρνάς και να λες ότι μη φοράς την κοντή φούστα γιατί θα γυρίσει να σε κοιτάξει ο καθηγητής.
0: Γιατί δεν θα φοράς τη φούστα? Για ποιο λόγο? Για πες με ένα λόγο.
1: Γιατί είναι το σχολείο και...
0: Και θα σε κοιτάξει ο καθηγητής.
1: Όχι, θα πρέπει να έχεις μια λίγο πιο... Όχι, μπορεί να ξελογιάσεις τους μαθητές, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, ακόμα χειρότερα.
1: Μπορεί να κάθεσαι εκείνη την ώρα στο μάθημα, ας πούμε, και να... οι συμμαθητές σου να κοιτάνε τα πόδια σου, ας πούμε, να μην κοιτάνε τη...
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Τι εννοείς ακόμα χειρότερα?
0: Δεν πρέπει να συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Να κοιτάνε τα πόδια σου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Την ώρα του μαθήματος όχι.
0: Ας τα κοιτάξουμε μετά. Μετά,
1: αυτό σου λέει, αλλά δεν γίνεται να λες σαν αιτιολογία ότι όχι γιατί θα σας κοιτάνε οι καθηγητές.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Εντάξει.
0: Ό,τι νομίζεις εσύ, μπορεί να το λες και αυτό.
1: Αλλά να σου πω, προ λίγου καιρού δεν ήταν που λέγαμε για τη Γαλλία για μια κοπέλα που δεν την άφησε να μπει στο μουσείο γιατί ήταν μεγάλο το ντεκολτέ της.
0: Είδες. Εντάξει, το έχουν παρακάνει κιόλας μερικές, θα έλεγα. Εντάξει. Κορίτσια και αγόρια, ειδικά κορίτσια, όταν αποφασίσουμε να κυκλοφορούμε γυμνοί σε αυτόν τον κόσμο, θα σας ενημερώσουμε με έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Από σγάζουν σταθμοί, πέθανε 93χρονος από κορονοϊό. Mm-hmm. Κόβουμε το πρόγραμμα έτσι. Θα κόψουμε το πρόγραμμά μας για να σε ενημερώσουμε ότι μπορούμε να κυκλοφορούμε γυμνοί με το βρακί μας.
1: Εξαιρετικό.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Κόσμος Κατραμάδος και...
1: Και... Με ξέχασε βέβαια. Αυτό ήταν.
0: Α, ναι.
1: Αυτό ήταν, με ξέχασε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, βάζετε τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες και στο Facebook και στο Instagram και είμαστε εκεί να μας βρείτε. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μουσικές. Αμέσως μετά διάλειμμα, διαφημίσεις.
1: Και επιστρέφουμε εδώ. Έτσι. Με περισσότερα.
0: Έχουμε πολύ σεξ, πολύ όμως.

0: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Μπράβο, 89,6.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Μόνο μπράβο.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 25 του Σεπτέμβρη.
1: Και είναι εκείνη η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
0: Επιβολή. Εδώ. Κοσμάς Κατρεμάδος. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Τι συνέβη σαν σήμερα λοιπόν σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τότε γινόντουσαν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Το 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Το 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. 1926, ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1976, το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 25 Σεπτέμβρη.

0: ζούμε έναν τόσο όμορφο Σεπτέμβρη, θα έλεγα. Mm-hmm. Χρόνια είχα να ζήσω τέτοιο Σεπτέμβρη. Έτσι. Τόσο ερωτικό.
1: Δεν το νιώθεις έτσι τόσο διαφορετικό?
0: Love is in the air. Γενικότερα.
1: Το λες και έτσι.
0: Έρχονται και τα μηνύματα. Τι έχεις να μας πεις?
1: Τι έχω να σας πω?
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, είναι η εποχή που δίνονται κάποια βραβεία, τα οποία λέγονται βραβεία IG.
0: Πολλά βραβεία, κοιτάει μην δόθηκαν.
1: Τα βραβεία IG όμως,
0: ναι,
1: είναι εναλλακτικά και χαρακτηρίζονται και ως Νόμπελ του τρελού επιστήμονα.
0: Ωραία.
1: Και γίνονται η απονομή σε τελετή στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Τον είπα.
0: Τέλεια.
1: Πρόκειται, λέει, για βραβεία που αναδεικνύουν χιουμοριστικές, απρόσμενες ή και άχρηστες ανακαλύψεις. Οι οποίες όμως δεν πάβουν να προωθούν το πνεύμα της επιστημονικής αναζήτησης.
0: Πάντα. Πάντα τέτοια.
1: Λοιπόν, έτσι θες να σου πω έτσι μερικά.
0: Ποιος πήρε το βραβείο, θέλω να μου πεις. Το κεντρικό, μεγάλο βραβείο. Ποιος το πήρε? Έχουμε κάτι τέτοιο, να δούμε. Αποκλείται να μην λένε το πρώτο βραβείο, ας πούμε.
1: Έχει βραβείο φυσικής, οικονομικών, ψυχολογίας, τα έχει ξεχωριστά.
0: Okay, okay.
1: Λοιπόν, το βραβείο φυσικής δόθηκε σε μία έρευνα για το σχήμα που παίρνουν τα σχουλίκια στο χώμα όταν υποβάλλονται σε δονήσεις υψηλής συχνότητας.
0: Ωραία.
1: Το βραβείο οικονομικών,
0: ναι,
1: πήρε μία έρευνα που βρήκε ότι τα γαλλικά φιλιά στο στόμα είναι συχνότερα μεταξύ συντρόφων σε περιοχή με μεγάλη ανισότητα εισοδημάτων.
0: Μάλιστα. Το γαλλικό φιλί δίνεται μεταξύ πλουσίου και φτωχού, ας πούμε.
1: Εκεί που υπάρχουν μεγαλύτερες ανισότητες, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το βραβείο ψυχολογίας δόθηκε σε ερευνητές που ανακάλυψαν έναν τρόπο να εντοπίζουν τους ναρκισσιστές ολκής από τα φρύδια τους.
0: Το άκουσε σωστά, από τα φρύδια τους.
1: Ναι.
0: Okay, ναι.
1: Το βραβείο εντομολογίας δόθηκε σε επιστήμονα που βρήκε ότι ακόμα και έμπειροι εντομολόγοι εξακολουθούν να πάσχουν από αραχνοφοβία. Mm-hmm. Το βραβείο management απονεμήθηκε σε 5 επαγγελματίες Κινέζους εκτελεστές που ανέθεσαν ο ένας τον άλλο υπεργολαβικά ένα θανατηφόρο χτύπημα και τελικά η δουλειά δεν έγινε από κανέναν. Και βραβείο
0: αυτό είναι,
1: πήρε
0: όμως.
1: Επίσης
0: δεν ήθελε κανένας να σκοτώσει.
1: Ένας επιστήμονας, ο οποίος έφτιαξε μαχαίρι από τα παγωμένα κόπρανά του.

0: Λοιπόν, αυτά τα βραβεία που έλεγες προηγουμένως πρέπει να τα διαβάζουμε κάθε χρόνο, νομίζω. Mm-hmm. Έτσι ξεχωρίζουν. Έτσι, όπως επίσης ίσως να βρίσκαμε και τους υποψήφιους για αυτές τις θέσεις.
1: Είναι ολόκληρες ομάδες.
0: Είναι ολόκληρες ομάδες. Το καταλαβαίνω, έχει πολύ ψωμί η ιστορία. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Παρασκευής. Εννοείται ότι ετοιμαζόμαστε για Σαββατοκύριακο και μουσικά και ψυχολογικά. Έτσι, εκεί που θα πάμε ένα τριμεράκι, διμεράκι, κάτι. Έτσι, ή που δεν θα πάμε τίποτα.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό, κάτσουμε μέσα στο σπίτι. Απλά έχει πει η μετεωρολογική υπηρεσία έχει πει ότι είναι γενικά τώρα καλός καιρός αυτές τις μέρες. Γλυκός καιρός, έτσι τον έχει ονομάσει. Δεν ξέρω τι γίνεται στη συνέχεια βέβαια. Έτσι καιρός είναι αυτός, αύριο μπορεί να έχουμε χιόνια, δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλαίσιο πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλαίσιο πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Τα πλαίσιο The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.
2: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.

0: bravofm.gr.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

0: ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στη δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο. Έτσι, και είπαμε από σήμερα έτσι να ξεκινήσουμε να σας ταξιδεύουμε λίγο εκτός Ελλάδας.
1: Με μεγάλη μας χαρά.
0: Βεβαίως, βεβαίως, σε μέρη τα οποία μπορείτε να πάτε, έτσι, είτε 28 Οκτωβρίου που πέφτει, είπαμε, Τετάρτη, που θα κολλήσει μια Πέμπτη Παρασκευή.
1: Θέλεις και Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό σου λέω. Κόλλας και το Σαββατοκύριακο δεν δουλεύεις. Καταλάβες. Λοιπόν, γι' αυτό λέω κόλλας Πέμπτη Παρασκευή ή εν πάση περιπτώσει πας μετά και το κανονίζεις για Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά κτλ. Λοιπόν, πού πάμε σήμερα?
1: Λοιπόν, βασικός λόγος που επέλεξα αυτό το ταξίδι είναι γιατί μου αρέσει να μιλάω μέσα από προσωπικές εμπειρίες και θα μιλήσω για ένα ταξίδι στη Στοκχόλμη. Πρωτεύουσα τη Σουηδία. Θα σε πάω λίγο μακριά.
0: Σουηδία θα γίνουμε.
1: Σουηδία γίναμε. Λοιπόν, η Στοκχόλμη είναι τοποθετημένη πάνω σε 14 νησιά, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους είτε με γέφυρες είτε με καραβάκια. Μικρά καραβάκια που κάνουν τις διαδρομές. Με πολύ τακτικά δρομολόγια.
0: Έχει πολλά νησιά δηλαδή.
1: Ναι, είναι νησάκια ενωμένα.
0: Ναι.
1: Περνάς γέφυρες και πας από το ένα νησάκι στο άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από τα βασικά αξιοθέατα που ειδικά ας πούμε και τα Χριστούγεννα είναι ακόμα πιο μαγική η ατμόσφαιρα, είναι η ιστορική παλαιά πόλη που λέγεται Γκάμλασταν. Στη γραφική πλατεία Στόρτοργκέτ στείνεται έτσι η πιο παλιά και κλασική χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, με αυτά τα ξύλινα σπιτάκια που έχουμε δει, που πουλάνε διάφορα σουηδικά χειροτεχνήματα, αρτοσκευάσματα έτσι γλυκά, ζεστό κρασί, βεβαίως, βεβαίως, μην το ξεχνάμε το ζεστό κρασί.
0: Ζεστό το κρασί στους δρόμους, ας πούμε.
1: Ναι, και σε αυτά τα σπιτάκια τα ξύλινα.
0: Αυτό στη Γερμανία το λέγανε Glühwein, δεν ξέρω πώς το λένε.
1: Αχ, τώρα μου διαφεύγει.
0: Νομίζω ότι και εδώ το λένε έτσι,
1: Glögg. Κάπως έτσι το λένε στη Σουηδία. Ναι. Επίσης, αν θέλετε να πείτε ευχαριστώ, είναι τάκ. Για να πεις ευχαριστώ, τάκ.
0: Τάκ τοκ.
1: Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Βέβαια, θα πρέπει αναλόγως το πότε θα πάτε να ελέγξετε λίγο και τις ώρες που διαρκεί η μέρα, γιατί είναι σαφώς λιγότερες ώρες. Υπάρχει επισκέψιμο, όχι όλοι οι χώροι του βεβαίως, το βασιλικό ανάκτορο, το οποίο επίσης βρίσκεται στην καρδιά της Γκάμλασταν, που μπορείς να μπεις να δεις διάφορους χώρους του, να δεις κάποιες αμφιέσεις, να δεις κοσμήματα, να δεις την αλλαγή της φρουράς που γίνεται απ' έξω.
0: Θυμάσαι πόση ώρα κάνει το αεροπλάνο? Γιατί με αυτοκίνητο δεν
1: το αεροπλάνο έχει να κάνει αναλόγως με το πόσες στάσεις θα κάνει. Η συνηθέστερη διαδρομή.
0: Το απευθείας.
1: Εγώ έχω πάει με στάση. Έχω πάει με στάση, αλλά υπάρχουν και στάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές. Είναι του μισάωρου, ας πούμε. Οπότε δεν χάνεις πολύ χρόνο με τα πηγενέλα. Επίσης ενδιαφέρον έχει σε περίπτωση που την επισκεφτείτε να πάτε να δείτε το περίφημο ναυάγιο του πολεμικού πλοίου Βάσα, που στεγάζεται στο ομώνυμο μουσείο, στο μουσιακό νησί Τζουγκάρντεν. Τώρα δεν ξέρω αν το λέω και σωστά με την προφορά. Όπου, παιδιά, αυτό είναι ένα ολόκληρο πλοίο το οποίο βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι τον Αύγουστο του 1628, λίγα μέτρα από το λιμάνι της Στοκχόλμης. Παρέμεινε στο βυθό για 333 χρόνια και ανελκύστηκε σχεδόν ανέπαφο. Ο λόγος λοιπόν που αυτό το τεράστιο ξύλινο καράβι ανελκύστηκε σχεδόν ανέπαφο είναι γιατί τα νερά ήταν παγωμένα και υφάλμηρα και δεν επέτρεψαν στο ξύλο να καταστραφεί από οργανισμούς.
0: Έχουμε να δούμε πολλά.
1: Μπορείς να δεις, μιλάμε για ένα πλοίο που το 95% είναι όπως ήταν τότε, το 1628.
0: Έχουμε μέσα στο στούντιο ένα μικρό τοξότη και δεν το ξέραμε, κρυφό βέβαια, έτσι, γιατί μόλις της είπα, ξέφυγε τελείως το χρόνο, μιλάει.
1: Καλέ, ναι, έχω να σου πω πράγματα.
0: Θα μου τα πεις την άλλη εβδομάδα, τέλος. Αυτό είναι, ταξιδέψαμε σήμερα.

0: Αυτό που θαυμάζω όλη αυτή την ώρα που εσείς δεν βλέπετε γιατί είσαστε ραδιόφωνο και όχι τηλεόραση είναι το πώς εκλαμβάνει έτσι όλα αυτά τα στοιχεία ως νέα μαμά η Εύη που τα βλέπει να έρχονται μπροστά της.
1: Τον τρόμο στα μάτια μου.
0: Σαν ένας τείχος που τρέχει με ένα αυτοκίνητο και ξέρει ότι θα πέσει πάνω στον τείχο. Έτσι, και απλά δεν έχει κάτι άλλο να κάνει.
1: Είναι το παθητικό που περιμένει να συμβεί.
0: Είναι απλά που περιμένει να συμβεί. Κατάλαβες, έχει πλάκα αυτό. Έχει πλάκα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που γελάς με τον τρόμο μου και την απάθεια μου.
0: Τα έχω περάσει κι εγώ, όπως και πολλοί άλλοι. Έτσι, ακροατές και ακροάτριες. Εννοείται αυτό.
1: Λοιπόν. Έχω κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο, εξωτερικό δελτίο πάλι. Μας έρχεται από την Ταϊλάνδη.
0: Πολύ μακριά.
1: Οι υπάλληλοι πάρκου, εθνικού πάρκου της Ταϊλάνδης ταχυδρομούν, λέει, στους επισκέπτες ό,τι άφησαν πίσω τους. Και μιλάμε για σκουπίδια.
0: Α, για σκουπίδια. Κρίμα, δεν έπρεπε να ταχυδρομήσουν κάτι αξίας, κάτι, ξέρω.
1: Οι αρχές του δημοφιλέστατου πάρκου Khao Yai, αν το λέω σωστά, κοντά στην Μπανγκόκ, έχουν ξεκινήσει να στέλνουν σκουπιδοπακέτα στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
0: Και πού ξέρουν τώρα ποιος τα πέταξε τα σκουπίδια, και εσύ έφαγες μια τυρόπιτα, λέει το όνομά σου.
1: Οι αρχές του πάρκου υποχρεώνουν τους επισκέπτες να συμπληρώσουν μια φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία.
0: Αυτό εντάξει, οκ, ξέρεις.
1: Ούτως ώστε να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός τους.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρεις το σκουπίδι ποιος το πέταξε, να μου πεις. Κάθονται με τις κάμερες και βλέπουν ποιος πέταξε σκουπίδια.
1: Μπορεί, είναι φύλακες. Μπορεί να βρίσκονται εκεί.
0: Συγγνώμη, δηλαδή ο φύλακας δεν λέει μαζέψτε το κοκάτο, αλλά το στέλνει πίσω, μετά κάνει ολόκληρη διαδικασία με χρήματα να το στείλει.
1: Και μάλιστα. Στην Ταϊλάνδη το να πετάξει σκουπίδια σε προστατευόμενα πάρκα έχει πρόστιμο και φτάνει μέχρι και φυλάκιση 5 ετών.
0: Έτσι. Για βιασμούς, όχι. Για πορνεία, κάτω το 18, σε ανήλικα, όχι. Έχει τουρισμό όμως.
1: Έτσι,
0: τα σκουπίδια τους μάραναν με τα 50 χρόνια. Να, αυτά έβλεπα τώρα τις προάλλες, έτσι που ένας, δεν ξέρω από την Κρήτη ήταν, πήγε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο, έτσι, και τον πιάσανε μετά γιατί αυτός την είχε κάνει μαύρη στο ξύλο. Έτσι και είναι σε φυλακή, μπήκε φυλακή ο άνθρωπος νομίζω. Είναι σε αυτή την φάση. Αυτά να τα ακούτε εσείς. Έτσι που αφήνετε να σας χτυπάνε και όλα καλά και όλα ωραία. Ή τους δικαστές που τους βγάζουν όλους αυτούς σε αναστολή και ένα έξω ενώ χτυπάνε τις γυναίκες τους. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα φορές. Και κυκλοφορούν έτσι ανύποπτοι. Δεν ξέρεις ποιον έχεις δίπλα σου δηλαδή. Ευτυχώς σε άλλα μέρη της Ελλάδας, έτσι, δεν γίνεται σε όλα τα μέρη, ας πούμε, να μην διώκεσαι, ευτυχώς διώκεσαι.
1: Πάντως, αν να παραλάβεις πακέτο.
0: Πολύ ξύλο. Με σκουπίδια.
1: Κάτι έχει πάει λάθος.
0: Σε σένα που πέταξε τα σκουπίδια.
1: Σε σένα.
0: Σε σένα που πέταξε τα σκουπίδια, λέω. Καταλαβες. Εγώ δεν είναι δικά μου αυτά τα σκουπίδια, δεν ξέρω τίποτα.
1: Τα δικά μου είναι. Σας παρακαλώ, εγώ δεν πετάω ποτέ σκουπίδια έξω.
2: Το παθαίνει συχνά.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Mm-hmm. Έτσι, για να φύγουμε εμείς μετά, να πάμε για Σαββατοκύριακο, να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, να βρούμε ειδήσεις, να δούμε τα ζώδια, έτσι ώστε τη Δευτέρα να σας έρθουμε εδώ έτοιμοι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί τα λέμε όλα.
1: Εκεί μιλάμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Έτσι. Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ.

0: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
6: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο, 89,6.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Τα καλύτερα, τώρα.
7: Ψηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε εδώ, τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Εσείως.
1: Εντάξει, ξέρω ότι τώρα πάμε για Σαββατοκύριακο, δεν είμαστε σε τέτοια διάθεση, αλλά δεν μπορώ να μην το αναφέρω αυτό.
0: Τι θα πεις, κάτι άσχημο, δηλαδή κάτι δύστροπο.
1: Έχω μια είδηση που μας έρχεται από την Μποτσουάνα.
0: Τι γίνεται εκεί στην Μποτσουάνα, πες μου. Τι κάνουν αυτοί.
1: Έχουμε πολλούς μυστηριώδεις θανάτους ελεφάντων.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη χώρα. Η πρώτη 169. Έχουμε και συνέχεια.
0: Ναι.
1: Βρέθηκαν στις αρχές Μαΐου. Και αυτή τη στιγμή είναι στους 330.
0: Μάλιστα, εντάξει, okay.
1: Το μόνο κοινό στοιχείο που έχουν είναι ότι το 70% των νεκρών ελεφάντων εντοπίστηκαν κοντά σε πηγές νερού. Και φαίνεται να ευθύνονται για το θάνατό τους κάποια κυανοβακτήρια. Εξετάζεται το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από κάποιο άγνωστο παθογόνο οργανισμό ή από κυάνιο, ένα δηλητήριο που χρησιμοποιούν συχνά οι λαθροθύρες. Πάντως εντάξει, 330 νεκροί ελέφαντες από το Μάιο μέχρι τώρα δεν είναι μικρός αριθμός.
0: Όχι. Γιατί να είναι δηλαδή, και 30 δεν θα πρέπει να είναι, δηλαδή.
1: Προφανώς,
0: είναι
1: αυτό, ναι.
0: Μήπως ξέρουν ότι εφόσον θα υπάρχουν νεκροί ελέφαντες, πού θα πάνε όλα αυτά, ξέρω και εγώ, ξέρεις, τα κόκαλα, τα κέρατα, όλα αυτά που έχουν, τέλος πάντων. Κάπου θα πάνε όλα αυτά, το ελεφαντόδοντο δηλαδή. Ξέρουν ότι λίγο πολύ δεν θα θαυτούν ή και να θαυτούν θα πάνε να τα ξεθάψουν μετά, ποιος ξέρει. Λέει δεν μας αφήνεται να τα σκοτώσουμε, θα πεθάνουμε με άλλο τρόπο και θα τα πάρουμε. Μπορεί να παίζει και αυτό.
1: Με
0: αυτά τα ευχάριστα, έτσι πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, Κοσμά,
1: ναι.
0: Θυμάσαι που μου έλεγες για μια ταινία που είναι ένα αεροπλάνο που πετάει και δεν προσγειώνεται ποτέ?
1: Δεν είναι ταινία, είναι σειρά.
0: Μια σειρά.
1: Είναι
0: στην Αυστραλία, ακόμα τα φιλιά μας,
1: ναι.
0: Στη μακρινή Αυστραλία.
1: Ναι, τα φιλιά μας, ναι.
0: Μια αεροπορική εταιρεία λανσάρισε την πτήση για το πουθενά και ξεπούλησε σε 10 λεπτά.
1: Αυτό είναι.
0: Τελικά αξία που πήγε, έχει το ταξίδι στους εθέρες και όχι ο προορισμός.
1: Αλίμονο, τι λες τώρα?
0: Δεν προσγειώνεσαι κάπου. Δεν κατεβαίνεις κάπου. Απλά ταξιδεύεις.
1: Να.
0: Η πτήση QF787 θα απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Σίδνεϊ στις 10 Οκτώβρη και θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ 7 ώρες αργότερα, έχοντας κάνει μία βόλτα πάνω από αξιοθέατα, από υφάλους.
1: Εντάξει τώρα, δεν έχει καμία σχέση όμως.
0: Είναι
1: με το...
0: Είναι πτήση στο πουθενά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η πτήση στο πουθενά έχει κόστος από 787 έως 3.787 δολάρια Αυστραλίας.
1: Εντάξει, οκ. Τι να πω. Άμα δεν σε πάει πουθενά, δεν ξέρω τι αξία έχει όλο αυτό. Ειδικά για αυτούς που κάθονται από τη μέσα μεριά και δεν έχουν τέτοιο, όπως το λένε, παραθυράκι, να βλέπουν τουλάχιστον και κάτι της.
0: Σύμφωνα με την εταιρεία λέει ότι δεν θα λείψουν και οι εκπλήξεις εν πτήση.
1: Με τόσα λεφτά.
0: Και μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουν και ένα διάσημο συνεπιβάτη.
1: Αυτά είναι. Τι κάνουν οι αεροπορικές εταιρείες για να ζήσουν σε δύσκολες εποχές, λέω εγώ.
0: Δεν μπορώ να βρεθούμε αύριο γιατί πετάω.
1: Έτσι.
0: Α, για πού πετάς? Για πουθενά.
1: Ναι.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

Bali, Bali, Bali.

0: Λοιπόν, λέγαμε για πτήσεις. Τελειώνουμε σιγά σιγά βέβαια. Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Αλλά αυτό το καλοκαίρι, ας πούμε, που μας πέρασε, υπήρξαν ευκαιρίες σε μένα και σκεφτόμουν να λέω να πάρεις. Υπήρχαν φτηνές πτήσεις εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας. Λες να πάρεις τώρα το αεροπλάνο, να πας εκεί και αύριο να γυρίσεις, ας πούμε, να σου κοστίσει φτηνά. Δεν το διακινδυνεύεις όμως. Όχι για να μην κολλήσεις, αλλά όλη αυτή η διαδικασία να περιμένεις, να σε εξετάσουν, να μείνεις σε καραντίνα ίσως, να βρεθεί κανένας μέσα στο αεροπλάνο και να πρέπει να σε τραβολογάνε δεξιά και αριστερά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λες, άστο μεγάλε, άστο μεγάλε, μη βρεθώ σε κάνα τέτοιο λαχείο. Τα άλλα τα λαχεία θέλουμε, όχι αυτά. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα, αυτό ήτανε. Έτσι, εκεί που είσαι, εκεί που δουλεύεις, που είσαι μέσα στο σπίτι, μαγειρεύεις, που είσαι στο αυτοκίνητο, οδηγείς. Εμείς εδώ είμαστε. Έτσι, και την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, εδώ θα είμαστε με ζώδια.
1: Βεβαίως.
0: Έχει εδώ.
1: Μέχρι τότε λοιπόν, γιατί ναι, θα έχουμε και πολλές αλλαγές. Εδώ αλλάζει και μήνα την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι. Γενικά, διάφορα διαβάζω. Τι να σου πω, τα έχω διαβάσει τόσες φορές, δεν τα ξαναλέω δηλαδή. Λοιπόν, τα φιλιά μας, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Έτσι,
0: τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Έτσι, δόξος ο Θεός. Λοιπόν, και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα με ζώδια, για χαρά.
1: Πολλά φιλιά.

0: Μπράβο 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26-950-25-798.
11: This region here is the heart of the beast.
12: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 25. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είσαι Μερούλα?
1: Γεια σας, καλώς μας ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, τι μας κάνετε, πώς είστε, πώς υπάρχετε?
0: Αχού, μπήκαμε πάλι με ανάποδα μπήκαμε. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είναι τα κέφια Μερούλα?
1: Όλα μπαίνουν καλώς, Θάνο μου, εσύ πώς είσαι, τα παιδιά?
0: Όλα καλά,
1: σκυλιά,
0: βρε,
1: τα
0: όλα καλά, μια χαρά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα, φίλτατε.
0: Και εσείς έξω εκεί τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας φαίνεται η μέρα σας, πώς πάει, αυτά. Θέλεις να πεις κάτι άλλο ή να βάλω ένα ωραίο τραγουδάκι?
1: Θέλω να ξεκινήσουμε μουσικά για να ανέβει η διάθεσή μας κι άλλο.
0: Ωραία, και τα λέμε σε λίγο.
1: Ναι, γεια.

0: Τώρα μπορεί να το πει.
1: Ναι, ο Σεπτέμβρης τελείωσε.
0: Καλά, αυτό το λες από την πρώτη εβδομάδα, έτσι.
1: Ναι,
0: το ξέρεις.
1: Τώρα έφτασε.
0: Τώρα πραγματικά
1: και
0: έφτασε.
1: Ξέρεις τι ώρα που το έχουν συνειδητοποιήσει οι ακροατές μας και λένε ουφ, επιτέλους να σταματήσει κι αυτή.
0: Εσύ. Τώρα, γιατί όμως ο Σεπτέμβρης μας φαίνεται τόσο περίεργος και το λέμε όλοι, ας πούμε, ότι πόπο φεύγει και πόπο, επειδή πέφτουν όλα μαζί.
1: Είναι λίγο που έχει έρθει από τη χαλαρότητα των διακοπών. Είναι λίγο που δεν ξέρεις που πατάς και που βαδίζεις. Και ξαφνικά πέφτουν όλα μαζί και αρχίζεις και τρελαίνεσαι.
0: Δηλαδή, εγώ έχω λίγο πρόβλημα που μου αρέσει. Δηλαδή, να το κοιτάξω.
1: Εσύ δεν σταματάς όμως και το καλοκαίρι πολύ.
0: Το βασικό πρόβλημα το δικό μου τώρα, πέρα από την πλάκα που κάνουμε και τα λέμε έτσι, είναι ότι δεν καταφέρνω πάντα να σταματήσω το κεφάλι μου.
1: Αυτό είναι
0: να σταματήσει. Δηλαδή, διακοπές μπορεί να είμαι. Να ξεκουράζω με το σώμα ή να κάνω περισσότερα πράγματα από αυτά που μου αρέσουν. Το κεφάλι μου όμως δεν αδειάζει 100%. Δηλαδή, δεν σταματάει να σκέφτεται γύρω από θέματα υποχρεώσεις δουλειές.
1: Να σου δίνουμε τότε να κάνεις δουλειές και δικές μας.

0: Να πω κάτι. Να πάρω μια τάκα από αυτό που είπες πριν. Έχω συνειδητοποιήσει και έχω δει και το έχω συζητήσει και με άλλους ανθρώπους. Ότι τα παιδιά, κάποτε εμείς όταν πηγαίναμε στο σχολείο, λέγαμε: αν μάθεις μια γλώσσα καλά, τα αγγλικά ας πούμε, είσαι OK. Τα καινούργια, οι νέες γενιές τώρα, έχοντας ας πούμε μια γλώσσα καλή, τύπου αγγλικά ας πούμε, δεν είσαι OK πια. Πρέπει να ξέρεις και πιθανόν μια δεύτερη και μια τρίτη ίσως.
1: Βεβαίως.
0: Πέρα από τη δικιά σου, δηλαδή τα ελληνικά, για να πεις ότι έχεις μια επάρκεια, πέραν του ό,τι σπουδή θέλει να κάνει το κάθε παιδί, πρέπει να ξέρεις τουλάχιστον δύο γλώσσες πάρα πολύ καλά και ίσως και μια τρίτη.
1: Βεβαίως, είναι αλήθεια αυτό. Και δεν φτάνει. Φαντάζομαι ότι εγώ τώρα που είμαι στα 22 μου, θέλω να ξεκινήσω ισπανικά. Εγώ τώρα που είμαι στα 22 μου, θέλω να ξεκινήσω ισπανικά.
0: Δεν είσαι λίγο μεγάλη στα 22.
1: Άντε μωρέ, βάλει ένα τραγούδι από εκεί που θα με πεις και μεγάλη.
0: Ωραία, θες να το αφήσουμε λίγο το τραγούδι να το συζητήσουμε?
1: Όχι, δεν είμαι μεγάλη. Γιατί να είμαι μεγάλη?
0: Όχι, ωραία. Θα βάλω ένα τραγούδι, αλλά μετά θέλω να μου το εξηγήσεις εσύ και σαν εκπαιδευτικός. Να μου εξηγήσεις γιατί είναι και αυτό μέσα στο πακέτο των πολλών πληροφοριών και όλων αυτών των πραγμάτων που συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί τα παιδιά τα φορτώνουν τόσο πολύ, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Βάλε και θα σου πω.
0: Βεβαίως, να βάλω.

0: Μπράβο. 89,6. Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6. Μόνο Μπράβο.

Και πάμε να δούμε σήμερα τι γιορτάζουν η Εφροσύνη, Φρόσο, Έφη και τα λοιπά. Η Παγκόσμια ημέρα του φαρμακοποιού είναι σήμερα. Το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Το 1833 με διάταγμα της Αντιβασιλείας αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. 1915 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. Και το 1926 ο Χέρνι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το οκτάωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. Και ένα τελευταίο, 1976, το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο, παρακαλώ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι Πέμπτη και 25. Την Τετάρτη και 25 του μήνα. Θα πάω στον Ιταλό, θα πάω. Να πούμε πρώτα στον κόσμο ότι είναι ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος. Και θα μα βρείτε και φυσικά στο Facebook.
1: Πόσο έχουμε?
0: 25 ρε, όλη μέρα ρε.
1: Και περίμενε. Δεν έχει περάσει όλα τα στάδια.
0: Φλεβάρι.
1: Τι χρονιά?
0: Όχι, 22 ρε.
1: Α, καλά, εντάξει, πάλι τραγούδι, να συνέλθουμε λίγο.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Δεύτερο ημίωρο και είμαστε εδώ μαζί σας να μας ακούτε, να μας αγαπάτε και να μας συντροφεύετε.
1: Θάνος και Μέρη.
0: Μέρη και Θάνος. Και αυτό το ημίωρο μάλλον θα πάει σοβαρά, γιατί θα σου απαντήσω σοβαρά. Λοιπόν, νομίζω ότι όλος αυτός ο κακός χαμός έχει γίνει για όσους δεν ήσασταν εδώ και θα σας μαλώσω. Μιλάμε για τι
1: απουσία,
0: τα παιδιά.
1: Πήρες την απουσία. Είσαι απουσιολόγος.
0: Λίγες, λίγες απουσίες.
1: Τους μισούσα τους απουσιολόγους εγώ. Γιατί?
0: Εγώ τους ζήλευα.
1: Τους ζήλευες που είναι απουσιολόγοι.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι
0: ήταν
1: όχι.
0: Ήταν μια θέση εξουσίας.
1: Μια θέση εξουσίας που όλοι θα την παίρναν, αλλά την μισούν όλοι.
0: Εγώ δεν την μισούσα. Την ήθελα. Γιατί να τη μισείς? Είσαι ο αγαπημένος του δασκάλου, τους γλύφεις, τους...
1: Ναι, αλλά δεν είσαι ο αγαπημένος των συμμαθητών του. Και σε ποιον θες να είσαι αγαπητός, στον δάσκαλο ή στους συμμαθητές?
0: Γιατί να μην είσαι αγαπητός στους συμμαθητές? Δηλαδή,
1: αν είσαι
0: απουσιολόγος και τίμιος. Να μην φύγεις, φίλε μου, γιατί φεύγεις από το μάθημα? Δηλαδή, πόσα απουσίες θα σου καλύψουμε?
1: Εντάξει, λοιπόν, τι, τώρα.
0: Ναι, δηλαδή θα βγάλεις και γλώσσα και δεν θα είμαστε και αγαπητοί κιόλας. Λοιπόν, πού πάμε, σε τι κοινωνία βαδίζουμε? Μου το χάλασες τώρα. Δεν θα πω το σοβαρό μου.
1: Μετά θα μιλήσουμε σοβαρά. Μετά.

0: Μπράβο, 89,6. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Λοιπόν, να σου πω τώρα αυτό που μου έλεγες, γιατί φορτώνουμε τα παιδιά τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν θα στο πω επιστημονικά, θα στο πω τι βλέπω εγώ ως μαμά και ως εκπαιδευτικός. Λοιπόν, βλέπω έτσι μια ανασφάλεια που έχουμε εμείς, η παλιά γενιά, η οποία έχουμε πέσει σε μια οικονομική κρίση που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, που χρειάζεται να έχεις πολλά εφόδια, γιατί ένα πτυχίο πια δεν φτάνει, πόσο μάλλον για μια ξένη γλώσσα. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, οπότε τι κάνεις, προσπαθείς να πάρεις όλο και περισσότερα εφόδια για να μπορείς να βγεις πιο δυνατά στην αγορά εργασίας. Αυτό κάνουμε και στα παιδιά μας δυστυχώς. Τα υπερφορτώνουμε γιατί βλέπουμε τις ανάγκες της αγοράς και νομίζω ότι θα τα κάνουμε ρομποτάκια.
1: Άρα είναι πλασματικό δηλαδή, ή δεν είναι πραγματικό, δηλαδή είναι πραγματικό με
0: πραγματικό
1: την έννοια...
0: είναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα πια. Δεν νομίζω ότι δεν είναι. Τα αγγλικά πλέον θεωρείται μητρική γλώσσα. Είναι αναμενόμενο ότι τα έχεις.
1: Είναι ναι, σου λέει θα πρέπει, ναι.
0: Εγώ π.χ. που υστερώ στα αγγλικά μου, ναι. Παρότι είχα μείνει και στο εξωτερικό, αλλά μη κακή χρήση, με κακή μάλλον χρήση και με πολύ μεγάλο διάστημα χρήσης, το αντιμετωπίζω συχνά ως πρόβλημα.
1: Και δεν στρώνει και το μυαλό να πεις ότι θα κάτσεις τώρα να μάθεις το με τη δυσκολία.
0: Εγώ τώρα ξεκίνησα ισπανικά και γελάω. Απλά είναι λίγο παιχνιδιάρικα τα ισπανικά, γιατί έχει αυτά τα θ. Ναι. Και νομίζω ότι παίζεις λίγο, οπότε ξέρεις, είναι λίγο πιο διασκεδαστικό.
1: Είναι πιο διασκεδαστικό.

0: Βλέπεις τα θαύματα, θα πω.
1: Θα σε πάω ψηλά στον πλανήτη τώρα, μιας και το σοβαρέψαμε, και θα σου πω για έναν κακό χαμό που έγινε στο ίντερνετ από έναν κύριο ο οποίος πήρε μία φέτα χώριζο, είναι ισπανικό σαλάμι. Λοιπόν, και το έβαλε σε τέτοιο σημείο και κατάφερε να το φωτογραφίσει, λέγοντας πως είναι εικόνα μακρινού αστεριού που ελήφθη από το τηλεσκόπιο James Webb. Καταλαβαίνεις τι έγινε?
2: Όχι.
1: Αφού δεν με προσέχεις.
2: Ναι, αλλά ψάχνω να βρω μία είδηση.
1: Πήρε ένας άνθρωπος ένα σαλάμι.
2: Ναι, και το φάγε.
1: Και το έβαλε σε τέτοια θέση που είπε ότι είναι αστερισμός.
2: Εντάξει, έχουμε να ακούσουμε και να μάθουμε πολλά ακόμα τέτοια.
1: Ναι, αλλά έγινε κακός χαμός, σου λέω. Άφωνοι 91.000 ακόλουθοί του διαπίστωσαν ότι πρόκειται για φάρσα.
2: Ξέρεις
1: 91.000 ακόλουθοι. Όχι, το έφαγα.
2: Ξέρεις πόσες τέτοιες φάρσες έχουμε γίνει, είτε που άλλος λέει είμαι στο εξωτερικό και βρίσκομαι εκεί και είναι μια φωτογραφία από πίσω και το έχει φτιάξει έτσι και φαίνεται περίεργο. Πάρα πολλές, και πάρα πολλοί από αυτούς τους influencers.
1: Influencers.
2: Τα
1: να σου πω.
2: Ναι.
1: Πώς γίνεις influencers?
2: Εκεί φαντάζομαι, αν ανεβάζεις πράγματα που ενδιαφέρουν και άλλους, είσαι επώνυμος ή όχι απαραίτητα. Νομίζω ότι αφού συγκεντρώσεις έναν απαραίτητο αριθμό, μπορείς να δημιουργήσεις τάση στα πράγματα. Από εκεί πέρα γίνεσαι αυτό.
1: Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι συμφωνώ μαζί σου. Θα το σκεφτώ λίγο και θα σου απαντήσω.

0: Λοιπόν, μιλάγαμε πριν για τους influencers.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ νομίζω ότι πηγαίνεις σε εταιρείες.
1: Αχα.
0: Εντάξει, πρέπει να έχεις και ένα κοινό βέβαια.
1: Ναι.
0: Πηγαίνεις σε εταιρείες, τους λες: έχω 1000 ακόλουθους.
1: Ναι.
0: Και θέλω να βάλω τα μαντιλάκια τάδε.
1: Α.
0: Σου δίνει τα μαντιλάκια.
1: Άκου, να σου πω τώρα, γιατί μου το πας από εδώ, μου το πας και το γυρίζεις γύρω-γύρω. Εσύ τώρα ψάχνεις να μου πεις να σου βρω το τηλέφωνο του Ξαπλόπουλου.
0: Θα μπορούσε.
1: Εσύ ψάχνεις να βρεις τον Ξαπλόπουλο για να πηγαίνεις να δείχνεις να λες: κοιτάξτε τι κρεμούλα βάζω εγώ το βράδυ. Και να σε πληρώνουν. Αυτό θέλεις.
0: Αυτό θα το ήθελα πάρα πολύ.
1: Άρα δουλειά Ξαπλόπουλος. Στον Ξαπλόπουλο δουλεύεις.
0: Τι θα τη βάλω την κρέμα, δεν θα έχω καθρέφτη.
1: Δεν θα χρειαστεί, θα κάνεις πως τη βάζεις.
0: Όχι, εγώ δεν είμαι ειλικρινής με το κοινό μου.
1: Α.
0: Θέλω να ό,τι βάζω να το λέω.
1: Άμα δηλαδή η κρέμα δεν κάνει τίποτα, θα τους το πεις.
0: Όχι, δεν θα είμαι τόσο ειλικρινής, γιατί η αλήθεια καμιά φορά πονάει.

Best.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα Πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο, μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές, 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό, μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού, 5,99. Νουνού τυρί για τόστ, μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπροαστάθης, μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα, 700 γραμμάρια, μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα, 3 τεμάχια, μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
3: This region here is the heart of the beast.
4: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό είναι μια δουλειά στο... Εντάξει, δεν ξέρω στην Ελλάδα πόσο υπάρχει, είναι αρκετοί άνθρωποι που βλέπεις, είναι ξεκάθαρο ότι κάνουν μια πρόωθηση ενός για ένα προϊόν. Στο εξωτερικό όμως βγάζουν εκατομμύρια, έτσι.
1: Ναι, καλά, στο εξωτερικό με πολλά βγάζουν. Εδώ η άλλη είχε βγάλει λεφτά στο εξωτερικό που το είχα διαβάσει, που επειδή αισθανόταν μοναξιά, είχε φτιάξει ένα πλασματικό σύντροφο και καθόταν μπροστά στην κάμερα και μίλαγε με τον σύντροφό της.
0: Και πήγαν άλλα χαζοπούλια που το κοιτάγανε αυτό.
1: Χιλιάδες.
0: Χιλιάδες χαζοπούλια.
1: Χιλιάδες. Όχι 10-20 άτομα. Χιλιάδες.
0: Κοίταξε κάτι. Μέσα σε τόσα δισεκατομμύρια ανθρώπους δεν θα υπάρχουν και μερικές χιλιάδες. Να μην το πω την έκφραση.
1: Ναι, αλλά εγώ που μιλάω μόνο μου, γιατί κανένας δεν με πληρώνει.
0: Ναι. Πρέπει το κοιτάξεις.

0: Λοιπόν, ήταν μια γιαγιά που δεν είχε δει ποτέ στη ζωή της βουνό.
1: Πώς γίνεται αυτό τώρα?
0: Δεν είχε δει βουνό.
1: Για πού έμενε και δεν
0: έβγαινε? Δεν μας λέει.
1: Στο βυθό της θάλασσας, τι ήταν? Ήταν γοργόνα.
0: Ήταν η Άρια, λέει, από τη Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική, ναι. Λοιπόν, όμως ο καλός της και ο γλυκός της συγγονούλης, επειδή κατάλαβε αυτή την επιθυμία της, την πήρε και άρχισαν και ταξιδέψανε σε όλο τον κόσμο και πηγαίνουν εκεί όπου υπάρχει εθνικό πάρκο. Και μέχρι στιγμής έχουν γυρίσει 62 εθνικά πάρκα.
1: Άντε. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Μπράβο στον εγγονό. Σπάνια βρίσκεις. Συνήθως δεν μιλάνε στις γιαγιάδες. Να μιλάτε στις γιαγιάδες σας. Αυτοί σας μεγαλώσανε.

0: Λοιπόν, Μερούλα.
1: Όχι, όχι, τι έγινε.
2: Με παρακολουθούν.
1: Ποιο?
2: Δεν ξέρω, το σύμπαν.
1: Το ρολόι.
2: Το ρολόι
1: και ο. Αυτό που κάθεται απ' έξω από την πόρτα.
2: Αχ,
1: σε παρακολουθούν, ξέρει.
2: Πες του για.
1: Εγώ του λέω για, εμείς θα φύγουμε.
2: Εμείς γιατί να φύγουμε,
1: γιατί τελείωσε η εκπομπή, Μερούλα.
2: Άντε, γεια σας, παιδάκια μου.
1: Λοιπόν, ήταν και 25 του μήνα.
2: Πάει και αυτή η εβδομάδα σιγά-σιγά.
1: Άντε, γεια σας.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλή

0: υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά κέτσι!
3: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια! Καλύτερα από ποτέ!
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
7: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
8: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
9: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
8: Housebrand. Η αυτού εξοχόντης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
10: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Bravo 89,6.
11: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
12: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
11: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
12: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
11: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
12: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
12: Μα το λες τόσο γλυκά.
7: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time!
13: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2 και 09, ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2 και 39, στυλό Big 4 τεμάχια 1 και 10, φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3 και 90, τετράδια από 59 λεπτά, μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1 και 09, μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1 και 09. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Μπράβο 89,6. Από Ζάκυνθο με αγάπη και μουσική.

0: Ζήκο 89,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλη Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλη Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6. Παίζει Μπράβο.

0: Τελεία.
1: Μπράβο, 89,6. Συντονίσου τώρα.
2: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950-25-798.
9: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα

0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2,09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2,39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1,10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3,90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1,09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1,09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
3: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 5 στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιού Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950 25798.
8: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
9: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
8: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Μπράβο. 89,6.
10: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
0: Τα καλύτερα τώρα.

0: Tailia.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2 και 05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1 και 88. Μίλκο γάλα με κακάο 1 και 02. Μπανάνες εισαγωγής 1 και 29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Μπράβο. 89,6. Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Μπράβο 89,6.
2: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

klemmende. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

και να λένε για έναν τύπο που τις ώρες του περνάει μες στις μοναξιές.

0: εκείνος που για σένα.
1: Μπράβο, 89,6. Δυνατά.

0: Μπράβο 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Ωραία μας ο θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Μόνο Μπράβο.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda.

0: Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
1: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
0: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
1: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
2: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
3: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
2: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
3: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
4: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.
5: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Παίζει Μπράβο.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Αλήθεια τώρα, ναι. Είναι αλήθεια, είμαστε εδώ. Περνάει γρήγορα η ώρα και θα περάσει ακόμα γρηγορότερο το επόμενο 2ωρο. Ελπίζουμε να είστε αυτό που δεν λένε με το ρολόι στο χέρι, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο σε κάποιες περιπτώσεις να τα προλάβουμε όλα. Έχουν ανοίξει τα σχολεία πια για τα καλά, υποχρεώσεις, τα φροντιστήρια και όλα όσα δεν τελειώνουν ποτέ για τον καθένα ξεχωριστά. Εμείς εδώ όμως για να σας βοηθήσουμε να τα προλάβετε όλα με χαμόγελο και καλή μουσική παρέα. Τώρα τι θα κάνουμε με τους λογαριασμούς, θέλουμε δεν θέλουμε, ξέρετε τι θα κάνουμε, θα τους πληρώσουμε. Με χαμόγελο όσο μπορούμε κι αυτούς, ακούγοντας φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη το επόμενο 2ωρο.

Δεν το περίμενα ποτέ. Αυτός είναι ο Γιάννης Φαρδής. Αλλά πώς να μην το περιμένεις, και την προδοσία και όλα τα σχετικά, από μια αλήτικη αγάπη σαν αυτή που θα μας τραγουδήσει στη συνέχεια ο Λέξ.

Είμαι εγωιστής ή εγωικανής. Καμιά φορά θα σκέφτομαι το πώς θα αισθανθείς. Κυνηγάω τα ρεκόρ, έτσι με έχει το σπορ. Θέλω κύπελο, πρωτάθλημα και 10 Ballon d'Or. 10, μετά το 23 συμπληρώνω. Μία για κάθε χρόνο παρουσίας μου στο χώρο. Ή τουλάχιστον 4, μία για κάθε σπόρο. Να έχω 4 χέρια να τις κρατάω στον κόρο. Ζω αυτό το δρόμο και εκτιμάω ότι από αυτόν έχει βγει. Είμαι στη γύρα με το squeeze, νύχτα στην εθνική. Όμως το σπίτι δεν είναι σπίτι άμα δεν είσαι κι εσύ. Κι ας έχει θέα στην Ακρόπολη το Airbnb. Θα κατεβάσω το φεγγάρι να στο φέρω κοντά. Όσο για μένα θα ψωνίζω φόρμες και αθλητικά. Και θα φοβάσαι όταν βλέπεις τις τιμές από αυτά. Μη καταδύσω να αγαπάω μόνο τι φαίνει λεφτά. Δεν είναι δύσκολο ένας άνθρωπος να χάσει το δρόμο του. Ιδιαίτερα όταν δεν κοιτάει πίσω από τον νόμο του. Ο θείος μου μου έλεγε ότι σ' άρεσε η όρμα του. Γάμα τον κόσμο που να μπει με στο χώμα. Τα συνήκια καγυράδικα με τις φθηνές ρετσίνες. Τις λέσχες που δρομοκοπάν τσιγάρα οι κουρτίνες. Μέσα στα σπίτια χωρίς ρεύμα που μωρά που σουλάνε. Ό,τι σταυρό κι αν κουβαλάμε. Όλοι κάτι αγαπάμε. Δεν μεγαλώσαν όλοι ωραία με διακοπές το χειμώνα. Με οικογενειακά τραπέζια και χρωμάτιστα σεντόνια. Τα παιδικά τους πάρτι είχαν άλλα μπαλόνια. Όλοι θέλουν φροντίδα κι ας μεγαλώνουν στην πρόνοια. Okay. Ποιος δεν θέλει τις καινούργιες κονσόλες. Τα σπίτια με τη θέα τις πιο ζούμερες μπριζόλες. Ποιος δεν θα ήθελε να λάμψει τα αστέρι του. Αν μας ακούει να σηκώσει το χέρι του. Να αναλύω εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον τενήρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπει μέσα στο χώμα του.

Καλύψεις, εντάξει, ξέρετε τώρα πώς πάει. Ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται και η αλήθεια πάντα τελικά κάπως βγαίνει προς τα έξω. Ένα τραγούδι που μας θυμίζει περσινή τηλεοπτική επιτυχία τώρα από τον Γιάννη Κότσιρα και αλήθεια έχει τύχει να δείτε κάποια από τις καινούργιες σειρές. Λένε ότι υπάρχουν αρκετά έτσι αξιόλογες. Βέβαια αυτό το... με τις ιστορίες, τα διάφορα, έτσι επικρατεί. Ιδιαίτερα έχω ακούσει από φίλες και γνωστούς για το σύριαλ που πρωταγωνιστεί και ο Βασίλης Μπισμπίκης, που ούτως ή άλλως τώρα ανεξάρτητα από όλα τα άλλα είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, να τα λέμε κι αυτά.

0: 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, πες σε τάξη. Έλα στο πλέσας πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Bravo 89,6.
0: Μπράβο, 89,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Μόνο μπράβο.
1: Έλα με το λιμάζι, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ναι, πού να βγάλουμε άκρη. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και θα δούμε τι άκρη θα βγάλουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Εδώ είναι σε αυτήν εδώ την εκπομπή Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε ακόμα μια μισή ώρα. Καλή μας διασκέδαση, ό,τι και αν κάνουμε.

τα μαύρα τα φεγγάρια. Αυτά είναι της Λένα Ζευγαρά. Και δεν ξέρω αν είναι προσωπική υπόθεση του καθενός, σε σύμπτωμα αυτής της εποχής, της φθινοπορεινής εποχής, που σαν να νιστάζουμε περισσότερο, σαν να νιώθουμε λίγο παραπάνω μαχμουρλίδες, σαν να αναζητάμε λίγο το χουζούρι σιγά σιγά μετά την εξωστρέφεια του καλοκαιριού. Πάντως αυτό που μας πιάνει έτσι με το που δροσίζει λίγο καιρό, στο να θέλουμε και ένα ελαφρύ παπλωματάκι, ένα κουβερλί ή ένα σεντονάκι να σκεπαστούμε, σαν να μας κάνει να χουχουλιάσουμε λίγο παραπάνω και να θέλουμε περισσότερο το κρεβατάκι μας, νομίζω. Δεν ξέρω, εσείς το νιώθετε αυτό?

Όλο πιο πάνω η Άννα Βίση, που είναι το δικό μας εθνικό μοντέλο, θα λέγαμε, και εθνική στάρ και ό,τι θέλεις πες το. Και βλέπω εδώ πέρα και μία άλλη, τη Heidi Klum. Πάλε ποτέ top model από τα top, top, top. Έτσι είναι τώρα, 50 plus και εκείνη, δεν μεγαλώνουμε μόνο εμείς. Μία ανάρτησή της στο Instagram. Μαρτυράει πως τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε με την Άννα Βίση που ακούμε, ούτε με τη Heidi Klum που βλέπω αυτή τη στιγμή. Sunday, my rest day, έτσι μια των προηγούμενων ημερών ανάρτησή της, μέσα από το γυμναστήριο να χτυπιέται. Με μπόλικα βαράκια βλέπω, έτσι έτσι, όταν η μέρα της ξεκούρασής σου, παιδιά, γίνεται στο γυμναστήριο. Εκεί είναι που αποδεικνύεται ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γιατί κάποιοι άλλοι το βλέπουν τελείως διαφορετικά, ότι Sunday fun day και τα τρώμε όλα και είναι και ελεύθερη μέρα, αλλά λίγο από εδώ, λίγο και από εκεί, και οι υπόλοιπες μέρες είναι λίγο fun days. Και τι έγινε τώρα να τσεπίσω αυτό και τι έγινε να φάω εκείνο, κατά τα άλλα πρόγραμμα και διατροφή. Δεν πάει έτσι. Εσείς αλήθεια, γυμναστήριο ξεκινήσατε?

0: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Μπράβο, 89,6. Δυνατά.
2: Με λίγα.

0: Μπράβο, 89,6. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
0: Μπράβο, 89,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: bravofm.gr.
4: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Ξηρά! Ξεκόλα!
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ανάβεις φωτιές. Ένα τραγούδι που είχαμε γνωρίσει αρκετά χρόνια παλιότερα από τη Δέσποινα Βανδύ και πρόσφατα μίλησε για πρώτη φορά, μπορώ να πω τόσο αποκαλυπτικά, ο πρώην σύζυγός της, ο Ντέμις Νικολαίδης, αναφέρθηκε στο διαζύγιο τους, πόσο δύσκολο ήταν ακόμα και με δεδομένο ότι ήθελαν και οι δύο να χωρίσουν και ήταν η σωστή απόφαση για αυτούς. Δεν πάβει να είναι μία απώλεια το διαζύγιο, όπως είπε και εκείνος. Μιλώντας πάλι για την επόμενη σχέση που έκανε με τη σύντροφό του που έχασε, την Αλεξάνδρα Νικολαίδη, είπε ότι ήταν κρίμα γιατί εκτός του ότι ήταν πολύ νέα, ήταν και πάρα πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους. Όμως θεώρησε πως θα ήταν ύβρις να πει κάτι παραπάνω. Και όπως και να το κάνουμε, η ζωή συνεχίζεται για όλους, αλλά καμία απώλεια, η αλήθεια είναι, δεν μας αφήνει πίσω ίδιους με πριν. Πάντα λείπει ένα κομμάτι.

0: Εδώ που τα λέμε, η ρακή είναι άχαστη συνταγή για να ανάψει το κέφι και να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε θετική σκέψη. Όμως τι τελικά είναι αυτό που λέμε και ξαναλέμε θετική σκέψη? Θα μας εξηγήσει αμέσως τώρα η Ξένια Κούρτογλου. Και μετά και πάλι μαζί για το τελευταίο μας ημίωρο, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, πάντα εδώ στη γνωστή παρέα.
1: Έχοντας ξεκαθαρίσει σε προηγούμενο επεισόδιο τι είναι και τι δεν είναι η θετική σκέψη και η θετική συμπεριφορά, σήμερα θα μοιραστώ 7 κορυφαίους τρόπους για να τις αναπτύξετε και να τις υιοθετείτε σε μόνιμη βάση, ώστε να ζείτε ήρεμοι και ευτυχισμένοι. Στο νούμερο 1. Αναγνωρίστε τη σκέψη σας. Παρατηρήστε τον εσωτερικό σας διάλογο. Είναι οι σκέψεις σας υποστηρικτικές ή περιοριστικές? Αν πιάνετε τον εαυτό σας να σκέφτεται αρνητικά, σταματήστε και αναρωτηθείτε. Είναι αυτό 100% αλήθεια ή είναι ένας φόβος που με κρατά πίσω? Κρατήστε ένα ημερολόγιο σκέψεων για να καταγράφετε τα μοτίβα σκέψης σας που συνήθως επαναλαμβάνονται, ώστε να μάθετε να τα αναγνωρίζετε. Νούμερο 2. Αντικαταστήστε το «δεν μπορώ» με το «πώς μπορώ». Αντί να λέτε «δεν μπορώ να το κάνω αυτό», αναρωτηθείτε «τι θα μπορούσε να με βοηθήσει να το κάνω», «ποιος θα μπορούσε να μου δώσει μια νέα προοπτική» ή «ποιο είναι το πρώτο μικρό βήμα που μπορώ να κάνω». Η αλλαγή της γλώσσας που χρησιμοποιείτε σας βοηθάει να πάρετε θάρρος, να ξεπεράσετε τους φόβους σας και να ξεκινήσετε να κάνετε βήματα. Νούμερο 3. Μετατρέψτε τη σκέψη σε δράση. Η θετική σκέψη χωρίς δράση είναι απλώς θεωρία. Δεσμευτείτε να κάνετε κάτι συγκεκριμένο κάθε μέρα που σας φέρνει πιο κοντά στους στόχους σας. Θέστε μικρούς, εφικτούς στόχους και γιορτάστε τις μικρές σας νίκες. Αν δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, φτιάξτε μία λίστα με εναλλακτικές και ξεκινήστε από εκείνη που σας φαίνεται πιο ρεαλιστική. Μην ξεχνάτε ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Νούμερο 4. Διαχειριστείτε την ενέργειά σας, όχι μόνο το χρόνο σας. Το πώς αισθάνεστε σωματικά και ψυχικά επηρεάζει άμεσα τη σκέψη και τη συμπεριφορά σας. Φροντίστε να κοιμάστε αρκετά, να τρέφεστε σωστά, να ενυδατώνεστε με 2 λίτρα νεράκι την ημέρα, να γυμνάζεστε συστηματικά. Είστε πολύ πιο θετικοί όταν το σώμα και το μυαλό σας λειτουργούν στο top. Νούμερο 5. Επιλέξτε συνειδητά το περιβάλλον σας. Οι άνθρωποι που περνάτε αρκετό χρόνο μαζί επηρεάζουν τη σκέψη και τη διάθεσή σας. Φροντίστε να περιβάλλεστε από άτομα που σας εμπνέουν, σας υποστηρίζουν και σας ενθαρρύνουν. Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε εντελώς τις τοξικές σχέσεις, θέστε σαφή όρια και προστατέψτε την ψυχική σας υγεία από αυτούς. Νούμερο 6. Αναπτύξτε ευγνωμοσύνη και προοπτική. Η ευγνωμοσύνη δεν είναι απλώς μια αίσθηση, αλλά μια συνειδητή πρακτική. Ένας ευρύτερος τρόπος ύπαρξης. Κάθε μέρα σημειώστε 3 πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες, μικρά ή μεγάλα. Αυτό θα σας βοηθήσει να ανακατευθύνετε την προσοχή σας από αυτά που σας λείπουν σε αυτά που ήδη έχετε. Και στο νούμερο 7. Δείτε τις προκλήσεις με περιέργεια, όχι φόβο και κυρίως σαν ευκαιρίες εξέλιξης. Αντί να αντιδράτε στις δυσκολίες με άγχος ή απογοήτευση, δοκιμάστε να τις αντιμετωπίσετε με περιέργεια. Ρωτήστε τον εαυτό σας, τι μπορώ να μάθω από αυτό ή πώς μπορώ να βγω δυνατότερος από αυτή την κατάσταση. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Μπράβο! 89,6. Φουλ επιτυχίες.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Μουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψανα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.
2: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Τα καλύτερα τώρα.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά.
1: Είναι ακριβώς που είπε ο ένας και μοναδικός Σταύρος Ξαρχάκος. Κάθε του ερμηνεία έμοιαζε με προσωπική εξομολόγηση. Εννοείται αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ποιος δεν αναγνωρίζει πια έστω ένα τραγούδι του. Τα τραγούδια του όλα αυτά τα χρόνια που πλέον έχουν πάρει μια διαφορετική διάσταση στα αυτιά μας και στην ψυχή μας. Σαν να χάσαμε όλοι και όλες έναν μακρινό ή και κοντινό ακόμα συγγενή. Νομίζω αυτή είναι η αίσθηση που έχει μείνει. Και ένα κουβάρι που ξετυλίγεται σιγά σιγά, να δούμε πώς θα καταλήξει.

πολλές φορές τα δάκρυα σβήνουν αρκετά πράγματα, ξεπλένουν μέσα έξω, σβήνουν φωτιές, έτσι έτσι. Μετά από κάποιες στιγμές το μόνο που θέλουμε είναι αυτό, ένα λυτρωτικό κλάμα και να σηκωθούμε όρθιοι να συνεχίσουμε. Κατά το γνωστό, 7 φορές να πέσεις, 8 να σηκωθείς.

είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

Πάρε να έχεις, μας λέει ο Ηλίας Βρετός. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι της εκπομπής μας σήμερα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και η καλύτερη διάθεση είναι εδώ, δύο ολόκληρες ώρες. Είναι εκεί όπου είστε κι εσείς, αυτές τις ώρες. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Πολλά φιλιά σε όλους, γεια και χαρά σας.

0: Μπράβο 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25-798.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo.
1: Παρακαλώ πολύ. Να σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω.

bravofm.gr. Συντονίσου τώρα.

0: Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, πες σε τάξη. Έλα στο πλαίσιο πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλαίσιος πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσιας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
0: Σημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
4: Κοίτα πώς το χτυπάει!
5: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
4: Αμερικανιά κέτσι!
5: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μη μιλάς!
4: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
5: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
4: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
5: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
6: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
7: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
6: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.
8: Daily Couscous.
9: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Φτάσαμε στο φινάλε αυτής της εβδομάδας. Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος είναι ακριβώς απέναντί μου. Και γεια σας και καλώς ήρθατε.
0: Και είναι η μέρα λίγο που περιμένεις, ρε παιδί μου. Είναι λίγο που δεν ξέρω. Ζούμε σε ρυθμούς αναοάκα. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Και λένε και όλα αυτά που περιμένουμε. Εμείς φυσικά όμως ζούμε και σε ρυθμούς μασούτη, γιατί ζούμε σε ρυθμούς που θέλουμε να κάνουμε οικονομία, που θέλουμε να προσέχουμε, ρε παιδί μου, που πηγαίνουμε και που δίνουμε τον οβολό μας. Και όταν μπορείς να πας και να μπεις και να βγεις κερδισμένος και για κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντους έχοντας τη μάσκα, πού θα πας αλλού? Ένας μασούτης είναι δίπλα σου και μέσα στο διαδραστικό χάρτη, δηλαδή κατεβάζοντας την εφαρμογή του, μπορείς να δεις πού θα πας ακριβώς. Επίσης, έχοντας την εφαρμογή, μπορείς να έχεις ίντερνετ σε κάθε γωνιά του μασούτη, είτε δηλαδή είναι ένα υπόγειο, είτε είναι ένας όροφος που δεν έχει σήμα. Και είσαι καλυμμένος.
1: Σωστό.
0: Ή coupons ή orders. Και φυσικά με Pass Notification παίρνεις την προσφορά της ημέρας. Χώρια του ότι αν προτιμήσεις προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, Mr. Grand Μασούτη από τον τόπο μας
1: και
0: βιολογικές επιλογές Μασούτη, τότε βγαίνεις διπλά κερδισμένος. Θα σου πω ότι σε λιγότερο από μία εβδομάδα, 1η του Οκτώβρη, βγαίνει ολοκένουργιο Vidcast με καλεσμένη τη Στέλλα Καλή.
1: Δόξα τον Πανάγδο,
0: στο κανάλι του Daily Couscous. Όλο αυτό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ολοκένουργιο Πάνω Κιάμο, ανοιχτή ακρόαση και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός, ολοκαίρινο για το τραγούδι Πρόστιμο. Νομίζω ότι ήδη έχει ξεκινήσει και αγαπιέται.
1: Mm-hmm.
0: Έχετε ξεκινήσει και στέλνετε μηνύματα τι ξέρουμε για να βρει και τα λοιπά και για το διαγωνισμό. Παιδιά, ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στα social και εκεί θα ανακοινωθεί ο νικητής.
1: Σήμερα θα.
0: Σήμερα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα manual πράγμα, γιατί δεν έχει ανθρώπινο χέρι. Ενώ ο νικητής θα μπει σε μία εφαρμογή και θα αναλάβει κατευθείαν την πρόσκλησή του κτλ. Και θα πάει αύριο να απολαύσει την Άννα Βύση στο Άννα ΟΑΚΑ. Πίστεψέ με, αυτό που από ό,τι ξέρω, τους ανθρώπους που είναι μέσα και που επικοινωνώ σε καθημερινή βάση, αυτό που θα δούμε δεν το έχεις ξαναδεί από Έλληνα καλλιτέχνη.
1: Εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση. Έτσι, δηλαδή, δεν θα πήγαινε να κάνει κάτι όπως το Καλή Μάρμαρο.
0: Καμία σχέση.
1: Θέλω να σου πω ότι δεν θα πήγαινε να κάνει. Θα πήγαινε να κάνει μία.
0: Η παραγωγή είναι σε άλλο level.
1: Ναι.
0: Επειδή εγώ είμαι συναυλιάκιας. Η φίλη μου που δουλεύει μέσα, η Αλεξία, μου λέει ότι περιμένω
1: να μου πεις,
0: μετά το τέλος της συναυλίας, να μου πεις πραγματικά αν αυτό το πράγμα άξιζε. Γιατί έχουν ρίξει τρομερή δουλειά. Δηλαδή μένουν στο ΟΑΚΑ πια. Όχι γιατί, Άννα Βύση.

0: 9,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Αυτή είναι η Λίλα, αυτό είναι ο Ρακ Ντεζαβού. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου, εδώ.
2: Εν τω μεταξύ, είδα που έχουν και τα βραχιολάκια αυτά που είχαν και στους Coldplay. Που αντίστοιχα λέει θα κάνουν το ίδιο πράγμα με τα φώτα. Ανάλογα με τη θέση που κάθεται ο καθένα.
1: Θα σου πω, ακούω κατά καιρούς πολύ τερόκλητα πράγματα για την συναυλία, γι' αυτό την περιμένω πώς και πώς.
2: Για πες.
1: Την περιμένω για να κάποια στόματα να κλείσουν. Γιατί. Ζούμε σε αυτή την εποχή που κάθε ένας ξέρει πολύ καλά τι θα γίνει.
2: Καλά, εννοείται.
1: Ενώ στην ουσία δεν ξέρει τίποτα. Κατάλαβες. Έτσι είμαστε όμως. Έτσι είμαστε.
2: Μα πριν ξεκινήσει, πριν ανακοινωθεί κάτι, έχουμε ήδη κρίνει.
1: Άστο.
2: Αυτό που θα δούμε. Ναι. Που δεν ξέρουμε τι είναι αυτό.

0: Daily. Μπράβο, 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Μπράβο, 89,6. Δυνατά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τίλικο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Λοιπόν, κοίταξε, νομίζω ότι περισσότερο για την αναβίση θα πούμε στην ουσία τη Δευτέρα, έχοντας δει αυτό που πρέπει να δούμε. Επίσης θέλω να σου πω ότι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση το φαινόμενο Αλέξανδρου Τζουβέλλας. Και δεν το λέω επειδή είναι και συμπροταγωνιστής μου, να υπολογίσω.
1: Καλά, είναι συγκλονιστικό.
0: Παιδιά, έκανε ο τύπος το Telecom, περίμενε. Και κάνει Κυριακή και Δευτέρα άλλες δύο sold out παραστάσεις στο Κατράκι.
1: Ναι.
0: Είναι άρρωστο αυτό.
1: Ρε, το άνθρωπο.
0: Και μπράβο,
1: αυτό,
0: το λέω για καλό.
1: Ο άνθρωπος αυτό, καταρχάς, εγώ παρακολουθώ πολύ και τον ίδιο τον Τζουβέλλα. Και παρακολουθώ και πάρα πολύ και την εκπομπή αυτή που κάνουν με τους, που είναι οι τρεις τους, που είναι ο Νικόλας Ράπτης, ο Μαλιάτης και ο Τσουβέλλας. Αλήθεια, ο άνθρωπος είναι φαινόμενο, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι φαινόμενο. Και πιστεύω, αποδεδειγμένα, είναι και φοβερά οξυδερκής.
0: Είναι.
1: Είναι φοβερά οξυδερκής.
0: Και είναι και πάρα πολύ καλός. Τέλος πάντων, εξηγήστε, Μωρία Ελληνίδου, και επιστρέφουμε.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, έκδοτος Άγγελος. Θέλω να σου πω επίσης ένα... Είπα φέτος ότι θέλω να ξεκινήσω να βλέπω θέατρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, να καλλιεργήσω λίγο το πνεύμα μου παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Και λόγω του ότι θέλεις, είχε έρθει και ο Γιώργος Χρυσοστόμου στο Daily Couscous, λόγω του ότι είναι και ένας τύπος που έχουμε κρατήσει μια πολύ ωραία επαφή, είδα ότι 3 Οκτωβρίου ξεκινάει στο θέατρο Ηλίσια ένας υπηρέτης δύο αφεντικά, του Richard Beard νομίζω είναι αυτό. Είναι μια κλασική κωμωδία βασισμένη στο υπηρέτης δύο αφεντάδων. Κατάλαβες. Και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο να πάω. Δηλαδή το είδα και μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Καλά, μπορεί να πάει και όλος ο κόσμος που μας ακούει. Κοίτα, έχει πάρα πολλά θέατρα.
0: Εμείς
1: εδώ στην Αθήνα, αντικειμενικά τώρα, και στη Θεσσαλονίκη, αλλά κατά βάση είμαστε πάρα πολύ προνομιούχοι όσον αφορά το θέατρο. Έχουμε πάρα πολλά θέατρα. Ενώ στην επαρχία είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και περιμένουν πώς και πώς τις καλοκαιρινές περιοδίες που γίνονται, ούτως ώστε να πάει ο κόσμος και να δει. Αλλά είναι κρίμα να μην πηγαίνουμε. Αλήθεια είναι κρίμα. Το λέω και για μένα.
0: Και έχουμε και καλούς ηθοποιούς.
1: Πολύ.
0: Πολύ καλούς ηθοποιούς. Από ό,τι είδα, πόσο παίρνει 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Ηλίσια, ένας υπηρέτης δύο αφεντικά. Θέλω να δω πώς. Το υπηρέτης δύο αφεντάδων το έχω δει. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτή η διαφοροποίηση που λένε.
1: Οκ, εγώ δεν το έχω δει. Για να είμαι ειλικρινής.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είπε στο Δωρής Φέρης, έχει και πρεμιέρα σήμερα το Αγόρι. Είχα πάει και στη Τζενεράλε την Τετάρτη. Γιατί μισοτιμήσω ότι χτες ήταν στη Λάρισα ο Δωρής. Οπότε δεν ήταν.
1: Ναι, σωστά, έχει δίκιο. Πώς ήταν, ωραία.
0: Πολύ.
1: Και Στέλλα καλή.
0: Και Στέλλα. Τη Στέλλα ήταν πιο πολύ. Το Θοδωρή, εντάξει, τον είχα πάει και τον είχα δει τη Δευτέρα. Λίγο στην πρόβα το Θοδωρή που ήταν μόνο του. Οπότε δεν ήταν πολύ του Θοδωρή. Τη Στέλλα είδα. Την Αφροδίτη είδα, τη Χατζημινά.
1: Μ' αρέσει πολύ και αυτό.
0: Και...

0: Bye.
1: Πού το θυμήθηκε αυτό το τραγούδι να μου πεις? Έλικο Κίνου, Γιώργος Τελικής, bye bye. Πες μου.
0: Bye bye. Αλλά καρδιά μου δεν σε πάει. Α, τι ωραίο τραγούδι.
1: Τώρα έναν άλλον αγαπάει.
0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Άσταστε.
0: Εν τω μεταξύ έχει κάνει χαμό η Έλικο Κίνου στα social, έτσι. Χαμό. Η
1: Έλικο Κίνου.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην κάνει χαμό αυτό το τραγούδι?
0: Έχει κάνει χαμό από τις μαγαζί τη εμφανίση. Από τι εμφανίσει στο μαγαζί. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και στην πορεία. Να πούμε κάπου εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα που την είσαι εδώ της εκπομπής.
1: Την δεύτερη την ώρα. Βέβαια. Να γίνει η δουλίτσα η σωστή.
0: Βέβαια.
2: Ήταν Δευτέρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International. Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26-950-25-798.
8: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
9: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
8: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
9: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
10: Alex Fruits, δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
11: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
10: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
11: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
12: This region here is the heart of the beast.
13: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

σαν οι σκιές, σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία, ένα τελικός που είναι στην παρέα σου, έρχεται και ένα daily throwback από την Ηλένια, έτσι για να γίνει η δουλίτσα σωστή, γιατί μετά χτες την Μπέγκη Ζήνα δεν το ξέρεις, έγινε ό,τι έπρεπε.
1: Τι έγινε ό,τι έπρεπε?
0: Βρήκες την Μπέγκη Ζήνα, αλλά δεν βρήκες το τραγούδι.
1: Α, τέλος πάντων, ναι.
0: Να μην μου γράφεις αγαπώ. Τέλος πάντων.
1: Όχι, ρε Παναγιώτη τώρα. Ένας Μασούτς είναι δίπλα μας και στην παρέα μας, γιατί τώρα σκεφτόμουν κάτι άλλο. Ένας Μασούτς είναι στην παρέα μας και είναι δίπλα μας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας Μασούτς σας και σε όλους μας. Ο οποίος είναι εδώ, σας, μας, τα πάντα όλα. Στέκεται ανάχωμα, παρακαλώ, πάρα πολύ.
0: Στην ακρίβεια.
1: Είναι εδώ, γιατί είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σου. Μασούτς, ο τόπο μας, βιολογικές επιλογές, Μασούτη και Mr. Grant. Τι να έχει πάρει άραγε εκεί πέρα.
0: Αυτό, άκου τώρα. Έλα. Είναι μία κρέμα η οποία έχει, λέει, άρωμα. Πώς ξέρω εγώ με τα αρώματα, έχω τρέλα.
1: Τρέλα.
0: Μυρίζει το ένα άρωμα δικό μου.
1: Φασολάκια με το ρύζι. Για φασολάκια με ρύζι, ωστόσο, αν θέλετε, ένα μαζί του είναι εκεί. Το ωραίο το κατεψυγμένο. Ακριβώ. Το ωραίο το κατεψυγμένο, το φασολάκι, το ωραίο το φρέσκο. Ό,τι γουστάρετε εσεί, τέλο πάντων, γιατί μην ξεχνάτε ότι εκεί πέρα οι άνθρωποι είναι, είναι εκπαιδευμένοι σε ποροπολείο, ηθιοπολείο, κρυοπολείο. Για να πάρετε, μη γίνει χάλια. Θα φας και ξύλο. Πολύ γεμάνα. Θα πάρετε. Αυτό ακριβώς που χρειάζεστε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα.
0: Αν είναι πολύ καλό, θα μου το ζητάς και θα με παρακαλάς να στο δω.
1: Θέλω να δω, να το μερίσω.
0: Λοιπόν. Δεν έχει καμία σχέση με το άρωμα μου, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης και επιστρέφουμε.

0: Χτύμωσε απόψε η καρδιά και έβγαλε μαχαίρι να με κόψει, λέει ο Νίκος Βέρτης, ο οποίος από ό,τι είδα στην πύλη σκίζει, θερίζει, είναι sold out εξ οπός βραδιές και κάποιες είναι limited. Δηλαδή...
1: Μα νομίζω ότι είχε πάρα πολλά χρόνια να ανέβει στην Θεσσαλονίκη.
0: Είχε πολλά, 4-5.
1: Να πάει η Θεσσαλονίκη ο Νίκος Βέρτης.
0: Πολλά.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
0: Είχε πολύ ωραίο σχήμα, επειδή το έδωσε, σου πω. Είμαι έτοιμος, ναι.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο μακρινό 2007.
0: 2007.
1: Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά. Σε ένα δουέτο.
0: Θέλω να σου πω ότι είναι 19 χρόνια πριν.
1: Δεν έχει καμία σημασία αυτό.
0: Ναι.
1: Σε ένα δουέτο. Και. Ένα δουέτο. Και τη μουσική την έχει γράψει. Ναι.
0: Ωραία.
1: Την μουσική την έχει γράψει ο Φώτης Μαυρίδης.
0: Ναι.
1: Και τους στίχους έχει γράψει ο Σωτής Βολάνης. Είσαι okay με αυτό.
0: Ναι.
1: Με το που ακούσει την πρώτη φράση θα το βρει κατευθείαν. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Όταν γίνεις γιαγιά.
0: Έχεις άσπρα μια μαλλιά, πιο πολύ θα σε αγαπάω. Είναι για μένα από τα ωραίτερα ντουέτα που έχουν γραφτεί. Και κάποια στιγμή που ένας άνθρωπος με κοροϊδεύε για κάτι, γιατί νόμιζα ότι εγώ δεν ξέρω ιστορία, το θύμισα και ήταν όλα πολύ ωραία. Είναι η Πάολα με το Σωτή Βολάνη.
1: Ναι! Μπράβο!
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Όταν γίνεις γιαγιά και έχεις άσπρα μυαλιά, πιο πολύ θα σε αγαπάω.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Και για μένα να μείνεις.
1: Ρε, ήμασταν στο live στην Κύπρο. Και η Πάολα δεν το λέει ποτέ στα live της αυτό. Ποτέ. Έχει πάρα πολλά χρόνια. Το λέει πάρα πολύ σπάνια. Και λέει, όταν γίνεις. Και λέω, όπα. Γιατί εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Θυμάμαι το ότι γινόταν. Δεν καταλαβαίνεις. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Παολάρα και Σωτή Βολάνη.

0: είναι οι μέλισσες, μισή καρδιά. Μου έχει λείψει ένα τραγουδάκι της μέλισσες, να ξέρεις.
1: Και εμένα μου έχει λείψει. Μου έχουν λείψει οι μέλισσες βασικά. Όχι ένα τραγουδάκι από τις μέλισσες.
0: Τι σου έχουν λείψει οι μέλισσες? Θεωρητικά οι μέλισσες.
1: Μου έχουν λείψει, ναι, μου έχουν λείψει οι παλιές καλές μέλισσες.
0: Ναι.
1: Κάπως.
0: Με το μελάκι του.
1: Με την κερίθρα του, όλα ρε παιδάκι μου. Που τη μασάς και γίνεται έτσι. Όχι, μου έχουν λείψει ρε παιδί μου. Αυτές οι μέλισσες όπως ήταν, ξέρεις, πριν από.
0: Στο box.
1: Ναι. Πολύ μου έχει λείψει αυτό. Εντάξει,
0: ξέρεις, υπάρχουν κύκλοι που ανοίγουν, κλείνουν. Δεν ξέρεις πού οδηγείται και πού οδηγεί αυτό. Θα δείξει.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, είναι αντιλήκους κούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ και σιγά σιγά φτάνουμε και στο φινάλι αυτού του μήνα. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι λέμε το επόμενό μας βίντεο είναι 1η του Οκτώβρη, η Στέλλα καλή, και μιλάμε για την 5η που έρχεται, πάει και ο Σεπτέμβρης.
1: Και πού δεν πάει ο Σεπτέμβρης, όντως. Και ήταν ειλικρινά, αν λέμε για το Γενάρη ότι μας φαίνεται μήνας τεράστιος, θεωρώ ότι ο Σεπτέμβρης.
0: Νομίζω μηδένισε ό,τι διακοπές έχει κάνει ο καθένας. Τις διέλυσε.
1: Τις διέλυσε.
0: Δεν άφησε αστρολογικά,
1: δεν ξέρω τι συνέβη. Τα διέλυσε όλα, τα ισοπαίδωσε. Όλα.
0: Εσύ ξέρεις.
1: Όλα σου.
0: Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο και επιστρέφω.

0: Για σένα, αυτό είναι ο Σταβέντο μαζί με την ίδια δάμου. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Mm. Έχω αρχίσει πια και κουράζομαι.
1: Με τι?
0: Με όλο αυτό το. Δηλαδή, με όλες αυτές τις αναλύσεις των πρωινών εκπομπών γύρω από την υπόθεση Μαζονάκη και όλο αυτό. Με όλους αυτούς τους ειδήμονες, με όλους αυτούς τους φίλους του Γιώργου Μαζονάκη. Και θέλω να σου πω ότι δεν θα σου το παίξω φίλος του. Δεν ήμουνα. Ήμουν συνεργάτης του, του Γιώργου. Δεν τους είχα δει όλους αυτούς. Δεν τους είχα αντιληφθεί όλους αυτούς. Δεν θυμάμαι στα γενεθλιά του που καλέσαμε τόσο κόσμο να ήρθαν όλοι αυτοί. Δεν θυμάμαι να τους κάλεσε ο Γιώργος. Πες εμείς δεν τους καλέσαμε, γιατί εμείς δεν ξέραμε. Δεν θυμάμαι να τους κάλεσε ο Γιώργος.
1: Κοίταξε, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση τώρα αυτή. Και επίσης, εγώ με αυτό το πράγμα που δεν αφήνουν την ψυχή αυτού του ανθρώπου να ηρεμήσει στο τέλος της ημέρας, μπορεί να με τρελάνει. Αλήθεια σου το λέω. Δηλαδή, είναι αυτό που σου έλεγα και πριν από όταν ξεκίνησαμε. Πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι έτριβαν τα χέρια τους ως θέμα, στο βάζω έτσι, ως θέμα.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, κάποια σχόλια είναι οριακά ή κάποιες αναρτήσεις. Πώς λέγανε, ψηφοθυρική, λαϊκοθυρική, για τα likes, για τα shares, για όλο αυτό.
1: Τελείως.
0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, Κατερίνα Λιόλιο, και επιστρέφουμε.
1: Ταιριάζει κιόλας.

0: Και με καμπάνες θα φτάσαμε στο φινάλε. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε για ένα υπέροχο σουκού που
1: έτσι,
0: έρχεται. Εμείς Δευτέρα θα είμαστε εδώ, την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.
1: Bye.
0: Φιλιά!

0: Μπράβο, 89,6. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά κέτσι!
2: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μη μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλαίσας πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλαίσας πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
7: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
8: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
7: Στη σόγια.
8: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
7: Εγώ θέλω.
8: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
7: Χωρίς πίτα.
8: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26950-25-798.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Τα Πλέσας The Market με νέο φυλάκιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Λέβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
4: Κοίτα πώς το χτυπάει!
5: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
4: Αμερικανιά κέτσι!
5: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
4: Σμας! Κραντς! Σμαντς!
5: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
4: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
5: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
6: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά. Από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
8: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο. 89,6. Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο.

Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μόνο Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι.

αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
4: This region here is the heart of the beast.
5: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6. Ό,τι αγαπάς παίζει εδώ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μη μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.

0: Bravo FM Daily.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο. 89,6.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
0: Μπράβο, 89,6.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.